0: τα σακούρα, τα
1: μάστερ,
0: να το γυραμ
2: σήμενα.
0: Σόλυσε σου, ρούζο κουπάιτσα
2: σήμενα.
1: Fisting my ass.
0: На моем огне, но сердце спит мое.
1: Latex glove.
0: Ночь полнолуние.
1: Fisting.
0: Ночью особенно верю.
1: Gay sex.